πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: μουσική.
1: Μόνο μουσική.
0: Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος. 972.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: τέλεια ύπνη.
1: Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
2: Γιατί τόσες αϊπνίες?
1: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου. Η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.

περπατάς μέσα στη κοινωνία. Μέσα στη κοινωνία που το ξέρεις πως στη γης βρίσκομαι εκεί σε αιτία.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή.
2: Ήταν να κάνω, αδερφέ. Πλακάκια θέλουμε. Λαμινέιτ για επάνω. Χρώματα θα χρειαστούμε. Ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία που να τα έχει ούλα.
1: Γιάντε να το κάνεις έτσι, αδερφή. Τσικρίτη έτσι κάνουμε, ωραία. Πάμε σε οποιονδήποτε.
2: Εσύ που επίες, Μανολιό. Αποχάλασε. Ολόκληρο κονάκι έφτιαξες.
1: Γιώργος Μπαξεβάνης. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι. Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρεύομαι. Γιώργος Μπαξεβάνης. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, είδη ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
2: Γιώργος Μπαξεβάνης.
1: Το ρωτάς. Δεν γρικά συντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
2: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
1: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας. Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
6: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
5: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
6: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
5: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Έτσι φτιάξτε ρε! Τα φώτα! Μινά! Γεια σου ρε Μινά! Φώτα, φώτα! Γεια σου αρχηγέ!

από την ομορφότερη γωνιά της Κρήτης, από το λιμάνι Χερσονήσου. Το ράδιο Χερσόνησος στους 972. Κυρίες και κύριοι, προσπαθήσαμε και σήμερα, επιλέγοντας και ακούγοντας καλή κριτική μουσική, να βοηθήσουμε ώστε η μέρα σας να ξεκινήσει ευχάριστα. Στο μικρόφωνο

0: Κυρίες και κύριοι, προσπαθήσαμε και σήμερα, επιλέγοντας και ακούγοντας καλή κριτική μουσική, να βοηθήσουμε ώστε η μέρα σας να ξεκινήσει ευχάριστα. Στο μικρόφωνο και στα...
1: Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
3: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
4: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
5: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
5: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
7: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
6: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
7: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
8: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή!
9: Είτε να κάνω, αδερφέ! Πλακάκια θέλουμε! Λαμινέτ για επάνω! Χρώματα θα χρειαστούμε! Ηλεκτρικά, υδραυλικά! Να ψάξω έναν τυχαία που να τα έχει ούλα!
8: Για να το κάνεις έτσι, αδερφή! Συγκρίτε έτσι κάνουμε, ωραία! Πάμε σε οποιονδήποτε!
9: Εσύ που επίες, Μανολιό! Αποχαλασέ! Ολόκληρο κονάκι έφτιαξες!
8: Γιώργος Μπαξεβάνης! Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι! Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρεύγομαι! Γιώργος Μπαξεβάνης! Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, είδη ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά! Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
9: Γιώργος Μπαξεβάνης.
8: Το ρωτάς. Δεν γρικάσιντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
9: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
8: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.

Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
0: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
0: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 3530. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
0: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
6: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
7: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
8: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ,

0: το κρύβω. 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
1: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2.

0: Μία συχνότητα. Ένα σταθμό. Πρωινή Πτήση. Με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10. Αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

Στις 10 το πρωί. Προσδεθείτε. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Όλα στον αέρα. Προσδεθείτε. 9, 7, 2. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
1: Με το δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2.

0: τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
4: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
3: Τι θες, γλυά μου, τι φοράς?
4: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
3: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
4: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
3: Τα μάτα δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
4: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
3: Αν τολμήσει να το πει.
4: Τα θέλω όλα.
3: Αμάν τολμήσεις.
2: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28973-021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
3: Ωρα Παναγία μου.
5: Πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας.
6: Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
7: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
5: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
7: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
5: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USA SSN.
7: Και για τη βάπτιση.
5: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας, με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα, αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
7: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
5: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε Μάλια, Σταλίδα και Χερσόνησο.
7: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28 97 0 33 182.
5: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
7: Ρε εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
5: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
7: Butler, τι είναι αυτό?
5: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
7: Και με eFood και Wolt.
5: Όλα μέσα, όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
7: Και άγχος?
5: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
7: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
5: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
7: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
8: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λάχανα αγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
9: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.
1: Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

Τα γρήμια λοιπόν λύνουν έξω. Γι' αυτό φτάσαμε και σε αυτή την κατάσταση, φίλε και φίλε, έτσι. Καλημέρα. Δευτέρα σήμερα, 21 του Σεπτέμβρη. Η ώρα έχει πάει 10 και 8 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο και καλή εβδομάδα. Τώρα, κυρίες και κύριοι, δεν είναι απαραίτητο να τα κάνουμε όλα τέλεια. Το μόνο που χρειάζεται είναι ότι κάνουμε ό,τι κάνουμε, να το κάνουμε με αγάπη. Άμα το κάνουμε με αγάπη, είναι όλα καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, Δημήτρη. Να είσαι καλά από τα μάλια. Φίλες και φίλοι, μην νομίζετε ότι Παρασκευό Σαββατοκύριακο ήταν τόσο ήρεμα τα πράγματα. Η επικαιρότητα που μας απασχολεί καθημερινώς και μας προβληματίζει όλους μας. Αλήθεια, δεν ξέρω από πού να αρχίξω. Από τα τρακαρίσματα, από τους σκοτωμούς, από τις αυτοκτονίες, από τα ελλείμματα στον κεντρικό δρόμο της Χερσονήσου να τρέχουν 6 ώρα για να μας παίρνουν τηλέφωνο για να γίνεται μια βρώμα εκεί πέρα. Γίνονταν χαμός εχθές. Από πού να αρχίσω? Από καταγγελίες, πανάκριβα όλα. Από πού? Θέλω να αρχίσω όμως, φίλες και φίλοι, το έχω πει 1.000.000 φορές, με τους οδηγούς το mini bus. Με πήραν πρωί πρωί τηλέφωνο, μου λέει, Γιώργο, μα πώς είναι δυνατόν, μου λέει, να πηγαίνουμε, να ξεφορτώνουμε εκεί στο αεροδρόμιο και βέβαια οι άνθρωποι μετά που τα ξεφορτώσουν θέλουν να πιούν ένα καφεδάκι, να ηρεμήσουν λιγάκι μετά από το στρες, όλο αυτό το δρόμο από Μάλια προς Ηράκλειο. Γίνεται ένας χαμός, το ξέρουμε. Τώρα, είναι ποτέ δυνατόν να πηγαίνουν να παίρνουν ένα καφέ, ένα πακετάκι γαλέτες και ένα μικρό νερό και να τους λένε δώστε μου 9 ευρώ ή 8,5 ευρώ, 8 δεν θυμάμαι, αλήθεια σας λέω, δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς μου είπανε. Μα είναι καλά, είναι καλά. Εμείς επικοινωνήσαμε. Το πρωί που μας κάνανε την καταγγελία επικοινωνήσαμε με τον κύριο Κώστα, τον υπεύθυνο. Του λέω, εσύ, τι είναι αυτά τα πράγματα? Δεν τρέπεστε ρε λιγάκι? Και μου λέει, Γιώργο, όλοι λέει, που δουλεύουν εκεί πέρα έχουν μια έκπτωση. Μα τι να το κάνουν τις έκπτωσεις, δηλαδή μόνο για αυτούς είναι? Δεν το κατάλαβα. Δηλαδή οι άλλοι άνθρωποι, οι τουρίστες, ο ξένος κόσμος που θα πάει, εγώ που θα πάω να πάρω, πρέπει να πληρώνω, πόσο τον έχουν βάλει τον καφέ, 4 ευρώ. Έχουν διατρελαθεί ο κόσμος. Θυμάστε την περίπτωση την προπερασμένη εβδομάδα, θυμάστε την περίπτωση που έγινε στα Λιοντάρια με τη γυναίκα με το παιδάκι που ζήτησε ένα παγωτό χωνάκι από τη μηχανή 8.30. Έχουν ξεφύγει, έτσι, έχουν ξεφύγει. Εγώ θέλω να πω σε όλα τα παιδιά που είναι οδηγοί, λίγο υπομονή ακόμα, μιλάω για τα βανάκια, για τα τουριστικά λεωφορεία, λίγο υπομονή παιδιά θα κάνετε ακόμα, λίγο υπομονή. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Τίποτα. Θέλω να πάμε να γελάσουμε λιγάκι. Βγήκε η παγόνη, όλοι την ξέρετε, έτσι, από τον COVID. Δεν μιλάει. Τώρα βγήκε, έχει τρελαθεί η γυναίκα, έτσι. Έχει τρελαθεί. Καλημέρα, Σταλίδα. Καλημέρα, το πήρα το μήνυμα. Και μιλάω για την παγόνη που έχει χάσει, βέβαια, όσο γεννάει ο άνθρωπος, καλά το λένε, όσο γεννάει ο άνθρωπος, γίνεται ένας χαμός. Θέλω να, πριν ξεκινήσω και πριν από τα άλλα, θέλω να πω σε όλους που μου στέλνετε τα μηνύματα, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, έχει τραθεί. Και ξέρετε γιατί τα κάνει αυτά? Ξέρετε γιατί βγήκε προχθές, πριν 2 μέρες, έξαλλη? Γιατί? Και τα λέει έτσι

0: Κόντρα της Ματίνας Παγώνη με τον Καλιακμάνη στην ΕΡΤ. Εκεί λοιπόν ο Καλιακμάνης είπε, και νομίζω είναι και πολύ λογικό, έτσι θα έπρεπε να λειτουργεί.
1: Πολύ λογικό. Πολύ λογικό. Ακούστε.
0: Συνδικαλιστές γιατροί, οι οποίοι ψηφίζονται από συναδέλφους τους, να πηγαίνουν μετά με κλιμάκια σε ελέγχους και να ελέγχουν αυτούς που τους ψηφίζουν. Τι ήταν να τα ακούσει η Ματίνα Παγώνη, ούλιαζε σε σημείο που όπως ακούσετε της έκλεισε η φωνή, βράχνιασε. Πάμε να το δούμε.
2: Άρα λοιπόν όλοι οι γιατροί στην Ελλάδα κατά την γνώμη σας είναι ασυνείδητοι, διότι μπορεί να είναι συνδικαλιστές και πήγανε να καλύψουν, αυτό λέτε αυτή τη στιγμή.
3: Είπα εγώ αυτό το πράγμα.
2: Σήμερα το πρωί αυτό λέτε. Είμαι οι συνδικαλιστές λοιπόν πήγαν να καλύψουν τους γιατρούς. Λυπάμαι αλλά δεν είναι έτσι. Και δεν μπορείτε να προσβάλλετε εσείς το σώμα. Όχι, το σώμα των γιατρών. Το καταλάβατε. Δεν μπορείτε να τους προσβάλλετε. Διότι δεν μπορούν οι συνδικαλιστές να λέτε πήγαν συνδικαλιστές γιατροί για να καλύψουν τους άλλους. Σοβαρολογείτε.
3: Με αυτόν τον τρόπο
2: σοβαρολογείτε.
1: Σοβαρολογούμε, ναι. Σοβαρολογούμε.
3: Θα πάτε και δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Ο πολίτης όμως που θα μπει σε ένα ιατρείο που ξέρει ότι το έχει ελέγξει συνδικαλιστής γιατρός δεν νιώθει ασφαλή.
2: Κύριε Καλιακμάνη,
3: κάντε ένα γκάλωπ. Κάντε μια δημοσκόπηση. Και να δείτε.
2: Και εσείς είπαν που είσαστε συνδικαλιστής εκλεγμένος στη δουλειά σας, δεν την κάνετε καλά. Αυτό θέλετε να πείτε. Γιατί δεν
3: θα μπορούσα, κυρία μου.
2: Είναι ναι, για όλους
3: ναι, δεν θα μπορούσα να την κάνω.
2: Επομένως, είπαν και εσείς ως συνδικαλιστής, τη δουλειά σας δεν την κάνετε σωστά. Αυτό θέλετε να πείτε τώρα. Γιατί αυτό βγαίνει το συμπέρασμα.
3: Δεν θα μπορούσα να την κάνω σωστά αν θα έπρεπε να ελέγξω.
2: Σοβαρά.
3: Τι λέτε
2: τώρα, υπάρχουν να κάνουμε με ασθενή. Σοβαρολογείτε. Θα μας πείτε εσείς ότι οι συνδικαλιστές, χειρουργοί, παθολόγοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Τι λέτε σήμερα το πρωί, σοβαρολογείτε.
3: Δεν κάνουν το λειτουργήμα τους σωστά.
2: Σοβαρά.
3: Είπα ότι τον έλεγχο δεν μπορούν να
2: το κάνουν. Άρα και εσείς δεν το κάνατε όταν ήσασταν λοιπόν στη δουλειά σας.
3: Δεν το καταλαβαίνετε. Δεν το καταλαβαίνετε. Δεν το βλέπετε.
2: Τι λέτε κύριε Καλιακμάνη. Τι λέτε κύριε Καλιακμάνη. Ό,τι θέλετε λέτε, σοβαρολογείτε.
3: Τι θέλω, λέω. Ότι θέλω,
2: θα
3: λέω,
2: μιλήσετε εσείς για τον ιατρικό κόσμο που παλεύει στα νοσοκομεία από εδώ και από εκεί. Και ας είναι εκλεγμένος και...
3: Κοίτα!
0: Ματίνα Παγώνη έξαλλη σε βαθμό νομίζω που δεν έχουμε ξαναδεί. Βέβαια έχουμε ξαναδεί μια κόντρα με τον Καλιακμάνη. Φαίνεται ότι κάτι προϋπάρχει, αλλά θεωρώ ότι αυτό που είπε είναι πολύ λογικό. Για να αποτραπεί το οτιδήποτε, για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, δεν πρέπει κάποιος που είναι συνδικαλιστής και ψηφίζεται να στέλνεται μετά για να κάνει ελέγχους. Περί ελέγχων υπάρχει και ένα αιχητικό ντοκουμέντο βόμβα από εργαζόμενοι του ιατρείου. Μέχρι πριν, εκείνο που είχε γίνει γνωστό ήταν από γραμματέα του ιατρείου που έλεγε ότι το μηχάνημα, αυτό δηλαδή της πλασματοθεραπείας, δεν το κρύβαμε. Υπάρχει λοιπόν ένα αιχητικό ντοκουμέντο βόμβα από εργαζόμενοι του ιατρείου. Δεν ξέρω...
1: Τα ακούσατε καλά. Αυτό το μηχάνημα δεν το κρύβανε. Άρα λοιπόν επήγαιναν, έκαναν την έρευνα, κοιτούσαν καλά καλά, υπόγραφαν και έφευγαν. Αυτό θέλει να πει, έτσι δεν είναι? Τι μας λέει τώρα η Παγώνη? Τι μας λέει? Και άμα τη δείτε, ξέρετε ότι η Παγώνη κάθε πρωί που πάει στις τηλεοράσεις, εάν τη δείτε πώς είναι φτιαγμένη, θα νομίζετε ότι είναι 25 χρονών κοριτσάκι και αυτή είναι 80. Τώρα έχει τρελαθεί. Τα έχει βάλει με τον Καγκελιμάνη. Δεν ξέρω. Και σας είπα, αυτό που γνωρίζω είναι ότι είναι κολλητή με τον Υπουργό. Και άμα είναι κολλητό τον Γεωργιάδη, δεν καταλαβαίνει τίποτα.
0: Αν είναι η γραμματέας, λέει όμως ότι το site πρώτα απ' όλα διαφημιζόταν και έφτανε η απήχησή του μέχρι την Αυστραλία και πως η ίδια είχε ανοίξει την πόρτα σε έναν έλεγχο που έγινε και πως το μηχάνημα δεν κρυβόταν, γιατί δεν είναι και μικρό σε μέγεθος να το κρύψει το τσεπάκι σου.
4: Έχω πάσει πολλά σε έλεγχο, ναι. Φυσικά όταν είχε τύχει δηλαδή να ανοίξω. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι γινόταν. Το μηχάνημα πάντα σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν κρυβότανε. Υπήρχε ένα site το οποίο διαφημιζόταν από το μέχρι την Αυστραλία. Δεν είναι και ένα μηχάνημα που είναι ένα μηχάνημα που το βάζει στην τσέπη μου και το κρύβω.
0: Άρα λέει ψέματα και οι εργαζόμενοι του ιατρείου, έτσι, ότι γίνονταν έλεγχοι και το μηχάνημα ήταν εκεί. Δεν ήξεραν δηλαδή, εφόσον ισχύουν αυτά που καταγγέλουν, δεν ήξεραν δηλαδή οι γιατροί που υποτίθεται είναι καταρτισμένοι και για τέτοιους ελέγχους, τι ήταν αυτό το μηχάνημα. Πάμε τώρα στην άγρια κόντρα της Ματίνας Παγώνη.

Όλοι κολλητοί είναι αυτοί εκεί πέρα. Όλοι κολλητοί. Πολλά εκατομμύρια, φίλοι, έχει φύγει. Δεν ξέρω αν είδατε τη μαζονέτα του γιατρού, της κουζουλής, της γιατρίνας εκεί πέρα. Πάθετε πλάκα. Εάν δείτε τα αυτοκίνητα, το ένα λέει μόνο αυτοκίνητο, έκανε πάνω από 80.000 ευρώ. Πού διάτος τα βρίσκουν, τόσα λεφτά παίρνει. Τόσα λεφτά παίρνει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, να αλλάξουμε και πάμε, φίλες και φίλοι, να πάω στο ζαρό ή να πάω στην κοπέλα και μετά θα πάμε στο ζαρό. Είναι μια κοπέλα που προχθές δύο φορές επιχείρησε να δώσει τέλος στη ζωή της. 35 χρονών. Και την πρόλαβαν βέβαια οι αστυνομικοί. 35 χρονών. Τώρα λέω καμιά φορά, μήπως τα εμβόλια που κάναμε επί COVID τώρα έρχονται και τρελαίνουν τον κόσμο και δίνουν τέλος στη ζωή τους. Αρχικά αυτοτραυματίστηκε χρησιμοποιώντας αιχμηρό αντικείμενο, ενώ στη συνέχεια κατέβηγε στα ενετικά τείχη. Βέβαια, να αποτρέπει τα χειρότερα. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, αρχικά η 35χρονη αυτοτραυματίστηκε χρησιμοποιώντας αιχμηρό αντικείμενο, μια ομοεθνής από το οικείο περιβάλλον της την αντιλήφθηκε τι συνέβαινε και κατάφερε να της αποτρέψει αφαιρώντας το αντικείμενο και ζητώντας βοήθεια. Ωστόσο, η 35χρονη φέρεται να παρέμεινε αποφασισμένη να αυτοκτονήσει και λίγο αργότερα απομακρύθηκε από το σημείο κατευθυνόμενη προς τα ενετικά τείχη. Η παρουσία της εκεί κινητοποίησε την αστυνομία και άντρες της άμεσης δράσης κατάφεραν να την εντοπίσουν και να την απομακρύνουν με ασφάλεια πριν προχωρήσει στην πράξη που φέρεται να σχεδίαζε. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με περιπολικό και σύμφωνα με πληροφορίες διατάχθηκε η ακούσια νοσηλεία της προκειμένου να λάβει την απαραίτητη φροντίδα και υποστήριξη. Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά για την αστυνομία. Και πάμε τώρα σε μια είδηση στο ζαρό. Πήγε ένας άνθρωπος εκεί στο ζαρό μεγάλης ηλικίας. Κάθε πρωί πήγαινε για να ταΐσει τις κότες, τα κοτόπουλα, είχε και δύο κούβους. Πάει λοιπόν το πρωί εκεί πέρα, ψάχνει να βρει τις κότες, άφαντες τις κότες. Ψάχνει να βρει τα κοτόπουλα, άφαντα τα κοτόπουλα. Ψάχνει να βρει τις δύο κούβους που είχε, άφαντη η κούβη. Τώρα, μόλις πριν περίπου δύο μήνες, όπως αναφέρει άγνωστοι, είχαν κλέψει από τον ίδιο 25 κουνέλια. Το είχαν βάλει στο μάτι τον άνθρωπο. Κόντευε να πάθει εγκεφαλικό. Και έτσι, αντιμέτωπος με ένα δυσάρεστο θέμα, βρέθηκε χθες το πρωί, κάτοικος του Ζαρού, όταν πήγε στο στάβλο του και διαπίστωσε ότι οι άγνωστοι είχαν εισβάλει κατά τη διάρκεια της νύχτας και είχαν αρπάξει όλα τα ζώα του. Συγκεκριμένα οι δράστες πήραν 10 κρεατόπουλα, 15 περίπου όρνηθες, 2 κούβους μεγάλου, αλλά και μια, ακούτε, επήρανε και μια κλωσού. Ρε παιδιά, δηλαδή τα διάσαν όλα. Όλα. Η αγανάκτηση και η στενοχώρια του ήταν μεγάλη, καθώς φρόντιζε καθημερινά το στάβλο και έχοντας μάλιστα πέσει και στο παρελθόν θύμα ζωοκλοπής, μόλις πριν περίπου, όπως σας είπα, πριν από δύο μήνες. Ο ίδιος εκφράζει την αγωνία του για την κατάσταση που επικρατεί στα χωριά, σημειώνοντας πως οι κάτοικοι αισθάνονται απροστάτευτοι απέναντι σε τέτοια περιστατικά. Τι να πούμε. Την Παρασκευή μου στείλατε ένα μήνυμα. Θα πω και το όνομα.

Είναι κάποιος φίλος, Σταύρος Νικηφοράκης, ο οποίος μας λέει να λέμε μια καλή κουβέντα για τον πρίγκιπα, και μιλάμε για τον πρίγκιπα της Κρήτης στον Όφη, που βέβαια παραμιλάει όλη η Ευρώπη, και να του δώσουμε συγχαρτήρια. Θέλω να πω στο φίλο μου τον Σταύρο ότι έχω απαγορεύσει αυστηρώς σε όλα τα παιδιά που είμαστε εδώ να λένε για τα ποδοσφαιρικά. Υποστηρίζουμε τον Όφη. Και θα σου εξηγήσω, φίλε μου Σταύρο, γιατί δεν θέλω να ακούω για ποδόσφαιρο. Δεν θέλω. Συγγνώμη, αλλά η τραγωδία της θύρας 7, αν θυμάμαι καλά, 8 Φεβρουαρίου 1981 ήμουν εκεί. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αθλητική τραγωδία της Ελλάδος. Πιστεύω να το γνωρίζεις. Δεν έπεσε η εξέδρα, αλλά οι φύλαθλοι ποδοπατήθηκαν στην έξοδό της, της θύρας 7 του σταδίου Γεώργιος Καραϊσκάκης, στο Νέο Φάγηρο, καθώς οι πόρτες ήταν κλειστές ή μισάνοιχτες. Πώς γλίτωσα, ένας θεός ξέρει. Όταν βγήκα, έκανα το σταυρό μου και είπα, Παναγία μου, δεν πρόκειται να ξαναπατήσω σε γήπεδο και δεν πρόκειται να ξανακούσω για ποδόσφαιρο. Θέλω να σε ενημερώσω λοιπόν ότι μη μου στέλνεις αυτά τα μηνύματα, έχεις δίκιο, δεν σου λέω ότι δεν έχεις δίκιο, πάντα καλά να πηγαίνει Όφης, αλλά δυστυχώς το ράδιο Χερσόνησος δεν πιστεύω να έχετε ακούσει ποτέ να λέει για ποδόσφαιρο. Ναι, δεν πιστεύω. Η τραγωδία της θύρας 7 ήταν ένα περιστατικό που συνέβη, όπως είπα, στις 8 Φεβρουαρίου 1981. Στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, στο Νέο Φάγηρο. Συνολικά, φίλε μου Σταύρο, αν θυμάμαι καλά, ήταν 21 φύλαθλοι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 55 τραυματίστηκαν, καθώς προσπαθούσαν να βγουν από το γήπεδο για να γιορτάζουν τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού με 6-0. Το ατύχημα συνέβη στην ιστορική πλέον θύρα 7. Για άλλη μια φορά, φίλε μου Σταύρο, σου ζητάω συγγνώμη, αλλά είναι ένας όρκος που έχω κάνει. Λοιπόν, σ' αγαπώ για μένα. Έτσι δεν λένε? Και ποιος το λέει αυτό, σ' αγαπώ για μένα? Ακούστε.

0: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972. Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: Έτσι ακριβώς είναι. Μάθαμε να φεύγουμε πριν η καρδιά πάει στον πάτο. Να είσαι καλά και εγώ σε ευχαριστώ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, και μια και φέραμε πολλές συζητήσεις, μιλάω για τον Όφη, και είχαμε πάρα πολλά μηνύματα και μου λένε «Αλαζάκη, σε καταλαβαίνουμε». Έτσι, για να μην νομίζετε ότι εγώ έχω κάτι με τον Όφη. Όλη η Ελλάδα γιόρταζε. Συγχαρτήρια και από εμάς από το Ράδιο Χερσόνησος άλλη μια φορά.
1: Είναι και λίγο Όφη. Από την κεντρική πλατεία του Ηρακλείου Κρήτης, εδώ στα Λιοντάρια, θέλω να πω ένα μεγάλο respect και να εκφράσω την υπερηφάνεια μου, το σεβασμό μου τον απεριόριστο για την κριτική ομάδα που έχει καταφέρει ουκολίγα. Κέρδισε τον ΠΑΟΚ στο κύπελλο, την ΑΕΚ στο Super Cup, τον Ολυμπιακό μέσα στο Καραϊσκάκι. Κέρδισε όλες τις μεγάλες ομάδες του κέντρου δηλαδή. Μόνο με τον Παναθηναϊκό δεν έπαιξε. Και βέβαια αυτό το 2-0 με τη Hoffenheim, με επιβλητική εμφάνιση, μας έκανε όλους, όπως είπα, υπερήφανους. Παράλληλα, ο Όφη στέλνει ένα ωραίο μήνυμα στους φιλάθλους. Ότι μπορείς να είσαι λίγο πιο μικρός, δεν λέω ότι είναι μικρός, το αντίθετο. Γιγαντώνεται, θα έλεγα, επικίνδυνα και πολύ απότομα. Και μας κάνει όλους αυτό ευτυχισμένους. Μπορείς να είσαι λοιπόν λίγο πιο μικρός, αλλά να τα βάζεις με τους μεγάλους και να τους κερδίζεις. Στέλνει ένα μήνυμα και στους φιλάθλους να υποστηρίζουν τις ομάδες τους, αλλά και στους πιο μικρούς να αγωνίζονται να μεγαλώσουν. Να, μπράβο, Όφη.
0: Μπράβο, Όφη. Μπράβο. Μπράβο. Συγχαρητήρια, λοιπόν, Όφη. Να είστε πάντα καλά και ισανότερα να τους κερδίζετε, να τους κερδίζετε πάντοτε, έτσι. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, ύστερα... Στην αρχή της εκπομπής έχω πει, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ότι ο κόσμος έχει τρελαθεί. Μα είναι ποτέ δυνατόν να σκοτώνονται για μια ξαπλώστρα? Όχι, πέστε μου, είναι δυνατόν? Πριν πάμε όμως για την ξαπλώστρα, θέλω να πω ότι είναι απίστευτο. Γιατί είναι απίστευτο? Χρυσάφι στάζουν οι αντλίες. Πλησιάζει τα 3 ευρώ το λίτρο η βενζίνη. Πού θα φτάσουν? Ύστερα μου λέτε ότι έχουν άδικο οι επαγγελματίες οδηγοί, τα ταξί, τα βανάκια, τα λεωφορεία. Πού θα πάει? Την ώρα που η μέση τιμή λιανικής πόλης στη χώρα έχει εκτοξευθεί στα 2,173 ευρώ οι τιμές στις Κυκλάδες, καταγράφοντας 20% υψηλότερες. Καταλαβαίνετε λοιπόν, όπως σας είπα, ότι οι χρυσάφοι στάζουν οι αντλίες καυσίμων στις Κυκλάδες, όπου πλέον οι τιμές της βενζίνης έφτασαν μέχρι και τα 2,615 ευρώ το λίτρο. Πρωταθλήτρια βέβαια στην ακριβή βενζίνη είναι η Σαντορίνη, ενώ ακολουθεί η Μήλος με 2,600 και μετά κατεβαίνουμε και φτάνουμε στην Κρήτη, στις Κυκλάδες. Πάρο, Κιάθο, Σχοινούσα, Σέριφο, Σύφνο, Μήλο και Σαντορίνη. Η αμόλυβη έσπασε το φράγμα των 2,5 ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται. Εχθές, δεν ξέρω αν είδατε τα ελικόπτερα, φίλε και φίλοι, που τραβούσαν νερό με τη φωτιά που είχε αρπάξει. Περνούσαν πάνω από τη Χερσόνησο. Δεν ξέρω αν τα είδατε. Πάντως και στην Αμμουδάρα είχαμε φωτιά και άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής απέτρεψε τα χειρότερα. Σε σύντομο χρονικό διάστημα η φωτιά τέθηκε σε έλεγχο. Τώρα Σεπτέμβριος, τώρα ακόμη δεν τελείωσαν, βάζουν ακόμη φωτιά. Όπως διαβάσατε νωρίτερα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής για φωτιά που εκδηλώθηκε σε γεωργική έκταση. Στο σημείο έσπευσαν 7 οχήματα με 14 άντρες και μία ομάδα πεζοπόρου με 6 άτομα. Οι πυροσβέστες έθεσαν γρήγορα το μέτωπο υπό έλεγχο προτού επεκταθεί και λίγο αργότερα προχώρησαν στην κατάσβεσή τους. Είχαμε, φίλες και φίλοι, και εκτροπή οχήματος στο ΒΟΑΚ με τραυματίας. Άγνωστο πως οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Δύο άτομα τραυματίστηκαν χθες το μεσημέρι στο ΒΟΑΚ στο Ηράκλειο όταν το αυτοκίνητο το οποίο επέμβαινα να εξετράπει της πορείας του. Στα καλά καθούμενα. Στα καλά καθούμενα. Το τι γίνεται, αλήθεια. Η αστυνομία θα τα βρει. Δεν ξέρω, αλήθεια. Στα καλά καθούμενα. Πάμε τώρα να δούμε και να ακούσουμε, κυρίε και κύριοι, γι' αυτό τον άγριο καυγά μεταξύ ηλικιωμένων για μία ξαπλώστα. Νεκρός 82χρονος. Ακούστε.
2: Για μία ξαπλώστα, λέει.
3: Ξαπλώστα. Έλα Χριστέ και Παναγία.
2: Να σακώνω, δεν το έχουμε δει, αλλά αυτό τώρα.
0: Αυτό λέμε κι εμείς. Έλα Χριστέ και Παναγία μου. Έλα Χριστέ και Παναγία μου.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
4: Λοιπόν, εχθές το πρωί, λίγο πριν τις 10, στην Πλάση Βουλιαγμένης, εκεί όπου ο 82χρονος βρισκόταν μαζί με τη σύζυγό του στις ξαπλώστρες. Λίγη ώρα αργότερα, λοιπόν, στο ίδιο σημείο έφτασε ο 76χρονος μαζί με μία 29χρονη. Οι πληροφορίες, λοιπόν, λένε ότι η αφορμή του καυγά ήταν οι ξαπλώστρες. Οι δύο ηλικιωμένοι διαπληκτίστηκαν, λοιπόν, για τις ξαπλώστρες. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησε ο καυγάς και πιάστηκαν στα χέρια την ώρα του τσακωμού. Ο 82χρονος κατέρευσε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ασκληπείο της Βούλας, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τώρα να σας πω ότι ο 76χρονος συνελήφθη για θανατηφόρα σωματική βλάβη. Περιμένουμε σήμερα να βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ η 29χρονη που ήταν μαζί του αφέθηκε ελεύθερη, Μάνο και Γιάννη.
5: Μάλιστα.
6: Εγώ να πω κάτι.
2: Βέβαια.
6: Σε μια παραλία, είναι ναι. Σεπτέμβριος,
5: ναι.
6: 9 η ώρα το πρωί Κυριακής.
5: Ναι.
6: Υποθέτω ότι δεν ήταν γεμάτη.
5: Έχαλα, φαντάζομαι.
6: Υπήρχαν δηλαδή και άλλες άδειες ξαπλώστρες.
5: Ναι.
6: Μου κάνει εντύπωση όλο αυτό.
5: Ο ένας λέει είχε μαζέψει 5 ξαπλώστρες κάτω από την ομπρέλα
6: ναι.
5: Και τα λοιπά. Είναι
6: περίεργο όλο, το όλον.
5: Τι να πω. Όχι ότι δεν έχει κόσμο.
2: Καυγάδες, δεν έχει μόνο, αλλά καυγάδες τώρα έχουμε δει πολλές φορές παραλίες για τέτοιους χαζούς λόγους.
6: Ανθρώπινα τώρα 76 και 82 χρονών.
5: Αυτό είναι το θέμα.
0: 86 χρονών και 82 χρονών. Γιατί την κοπέλα δίπλα, 23 χρονών. 82 χρονών, 23 χρονών αυτή, Πάναγια μου. Τι να πούμε ρε παιδί μου, αν είναι δυνατόν. Πάμε βρω και εγώ καμιά 22, δεν γίνεται. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε τώρα και θέλω να ακούσετε καλά. Υπογράφτηκε και δώσανε έγκριση για διπλή σειράγγα. Η τελεσίδικη απόφαση για το κακό όρος. Όπως μάθαμε χθες το πρωί, θα ξεκινήσει από το σημείο που υπάρχει το πάρκινγκ, παραθέτουμε πάνω στον εθνικό και θα ξετρυπήσει στο παλιό χτέο με μια ευθεία κάπου στα 600 μέτρα. Κόβονται όλες οι στροφές. Όλες οι στροφές. Άρα λοιπόν θα έχουμε διπλή σύραγγα. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει τώρα που θα φέρουν το διφλοπόδικα εκεί πέρα να τα ανοίξει. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει από κάτω, από τον άλλο δρόμο. Εκεί θα δούμε. Εκεί θα δούμε. Αλλά ευτυχώς, λέμε ευτυχώς, διότι καταλαβαίνετε ότι θα έχει τελειώσει η τουριστική περίοδος, δεν θα έχουμε τόσα λεωφορεία, τόσες γουρούνες, τόσα ενοικιαζόμενα στο δρόμο και ίσως να κάνουμε το σταυρό μας, αρχές του 27 να το έχουν ανοίξει. Άρα λοιπόν διπλή σύραγγα η τελεσίδικη απόφαση για το κακό όρος. Αυτό το μάθαμε χθες, μας ήρθε το email. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Παγκόσμια ημέρα τουρισμού. 22/9, αύριο, έχουμε στη σταλίδα, στην πλατεία του Αγίου Ιωάννη, εορτασμός στο Δήμο Χερσονήσου. Άρα λοιπόν, 22/9, στη σταλίδα, στην πλατεία του Αγίου Ιωάννη, εορτασμός, στο Δήμο Χερσονήσου. 23/9, θα έχουμε στο Κοκκίνι. 24/9 ανάληψη, 25/9 στα Μάλια, στην πλατεία του Αγίου Ιωάννου, 28/9 στην πλατεία Χερσονήσου. Γιορτή τουρισμού. Πιστεύω να περάσετε όλοι καλά. Θα είμαστε εκεί παρέα με το λαογραφικό όμιλο Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης, λαογραφικός όμιλος. Πιστεύω να περάσετε όλοι καλά όσοι πάτε. Τώρα, άφησαν πολλές πληγές. Και μιλάω, κυρίες και κύριοι, πληγές που άφησαν πίσω τους οι αλλεπάγγελες και πολύωρες διακοπές ρεύματος της τελευταίας εβδομάδας σε πολλές περιοχές του Ηρακλείου και της Χερσονήσου. Και το ράδιο Χερσόνησος είχε μεγάλο πρόβλημα. Βέβαια, εμείς πάθαμε και μια ζημιά. Η ζημιά που πάθαμε ήταν γύρω στις 3.500 ευρώ. Κάηκε το μηχάνημα. Γι' αυτό και προχθές δεν μεταδίδαμε, μόνο από το ίντερνετ, διότι περιμέναμε να μας έρθει το μηχάνημα από την Αθήνα. Τώρα, σε αρκετές περιπτώσεις η ηλεκτροδότηση διακόπηκε για πολλές ώρες, όπως έγινε και στην Πάνω Χερσόνησο. Ενώ υπήρξαν και καταγγελίες πολιτών που παρέμειναν χωρίς ρεύμα ακόμη και για ημέρες. Ιδιαίτερα σοβαρές ήταν οι συνέπειες για τις επιχειρήσεις εστίασης και τα καφέ, καθώς και οι επαγγελματίες βρέθηκαν αντιμέτωποι όχι μόνο με την αδυναμία κανονικής λειτουργίας των καταστημάτων τους, αλλά και με απώλειες πρώτων υλών. Ποιος τα πληρώνει αυτά? Όχι, πέστε μου εσείς. Όλη αυτή τη ζημιά που έπαθε ο κόσμος, ποιος την πληρώνει? Χωρίς ρεύμα. Και δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό. Είναι χωρίς ρεύμα και ενημερώσεις για 54 ώρες. Ο μεγάλος πονοκέφαλος. Με ψυγεία και πρώτες ύλες. Άλλη μια τέτοια να πάθουμε είναι καταστροφή. Είναι καταστροφή πρώτων υλών. Ακυρώσεις κρατήσεων και χαμένος τζίρος εν μέσω τουριστικής περίοδου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι γίνεται ένας χαμός στην Ελλάδα. Δεν ξέρουν από πού θα αρχίσουν. Κάθε Κυριακή κατεβαίνω στο γραφείο γύρω στις 5-5.30 εκεί για να δω τι γίνεται, να ανοίξω τα email να δω τι γίνεται. Με το που μπήκα μέσα στο γραφείο χτυπούσε ο τηλεφωνητής. Τι έγινε? 15 μηνύματα. Ανοίγω το πρώτο μήνυμα και ακούω: κύριε Αλασάκη, σας παρακαλούμε, βοηθήστε μας λιγάκι, διότι εδώ πέρα γίνεται ένας χαμός, παίρνουμε τηλέφωνο, το τηλέφωνο μου είναι αυτό. Όλα τα μηνύματα ήταν έτσι. Το ένα λοιπόν, πήρα τηλέφωνο, του λέω: ρε παιδιά, μα τι έγινε. Μου λέει: στον κεντρικό δρόμο της Χερσονήσου έχουν φράξει οι αποχετρεύσεις και βγαίνουν τα λύματα έξω. Μου λέει: έχει κυλοβρωμήσει ο κόσμος. Κυριακάτικο τώρα. Βέβαια, η πρώτη μου δουλειά ήταν να ενημερώσω τους υπευθύνους. Θέλω να πω για άλλη μια φορά στον Αντιδήμαρχο, στον κύριο Σπύρο Κατσαβουξάκη, συγχαρητήρια. Με το που τον ενημέρωσα και του λέω: αυτό και αυτό γίνεται, δεν ξέρω τι θα κάνεις, τρέξε να δεις τι θα κάνεις. Μου λέει: κλείσει το τηλέφωνο. Σε 10 λεπτά με πήραν τηλέφωνο και μου λέει: Γιώργο, έχει έρθει το μηχάνημα, το μεγάλο μηχάνημα, το οποίο πήγε και απόφραξε. Και έτσι έκαναν τη δουλειά τους. Τώρα καταλαβαίνετε, να φεύγουν τα λύματα στον κεντρικό δρόμο και να γίνεται ένας χαμός. Ένας χαμός. Σε λίγα λεπτά μαζί σας.

0: Άσε με λοιπόν να σε μυριστώ άσπρο μου μανουσάκι. Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, έτσι φιλοφίλοι δεν το συζητάμε. Λοιπόν, και πάμε να προχωρήσουμε τη δημοσιογραφία μας και θέλω να πάω, κυρίε και κύριοι, οι επιχειρήσεις είναι αλήθεια ότι γονατίζουν και γονατίζουν από την ακρίβεια, από την ακριβή ενέργεια. Είχα πει προχθές την Τετάρτη, αν θυμάμαι καλά, ότι έρχεται δύσκολος χειμώνας. Θέλω να προσέξετε. Έρχεται δύσκολος χειμώνας. Πάμε να ακούσουμε.
1: Η αύξηση του ενεργειακού κόστους λειτουργεί ως ντόμινο, όπως είδαμε. Ξεκινά από την παραγωγή και τις λειτουργικές δαπάνες των επιχειρήσεων και καταλήγει στη τσέπη του καταναλωτή. Επαγγελματίες εκφράζουν την ανησυχία τους και κάνουν λόγο για χειμώνα που θα παλέψουν για να μην βάλουν λουκέτο στα μαγαζιά τους. Ακόμα και αν επιβιώσουν όμως, όπως λένε, δεν αποκλείεται να πάνε σε απολύσεις.
2: Ήδη είμαστε σε πρόγραμμα να απολύσουμε κόσμο.
3: Ο Δημήτρης Χάλκας, ιδιοκτήτης παραδοσιακής ταβέρνας στο Χορτιάτι, εξηγεί πως η αύξηση του ενεργειακού κόστους τον οδηγεί σε ένα ασφικτικό συνδυασμό πιέσεων, ώστε να προχωρήσει σε μείωση προσωπικού.
2: Ο κόσμος έχει τεράστιο πρόβλημα οικονομικό. Ένας μισθωτός δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Με το που γύρισαν από τις διακοπές και ανοίξαν τα σχολεία, ήδη οι καθημερινές χαθήκανε. Χάθηκε ο κόσμος.
3: Ο φετινός χειμώνας τρομάζει τους επιχειρηματίες, από τη βιομηχανία και τη βιοτεχνία ως το φούρνο της γειτονιάς. Πώς να ανταποκριθεί σε τόσο ανεβασμένες λειτουργικές δαπάνες στο εστιατόριο, το καθαριστήριο ή το ζαχαροπλαστείο, όταν η ματωμένη τσέπη του καταναλωτή φέρει συρρήκνωση του τζίρου.
4: Αντιλαμβάνεστε τι κατάρρευση θα έρθει μέσα στο χειμώνα, αν τυχόν δεν πάρθουν άμεσα μέτρα. Οι προμηθευτές μας ενημερώνουν καθημερινά ότι αλλάζουν τις τιμές τους προς τα πάνω, με άμεσο αντίκτυπο στον τελικό καταναλωτή, στον οποίο θα χρειαστεί να μετακυλήσουμε και εμείς τις τιμές. Ο καταναλωτής δυσκολεύεται στο να βγει έξω και να καταναλώσει και οδεύει ο κλάδος της εστίασης να γίνει είδος πολυτελείας.
0: Είδος πολυτελείας. Τώρα ένα μήνυμα μας ήρθε και μου λέει: Γιώργο, οι βρούβες που πάμε και μαζεύουμε 7 ευρώ. Οι βρούβες 7 ευρώ. Και μου λέει ο κύριος που μου στείλε το μήνυμα, είναι από τη Μήλα του. Κύριε Κώστα, καλημέρα. Το θέμα, μου λέει, δεν είναι εκεί. Εντάξει, βρούβες 7 ευρώ. Το θέμα είναι ότι φέρνουν στο τραπέζι τις βρούβες χωρίς λάδι. Για να βάλεις λάδι, σου φέρνουν κάτι μπουκαλάκια τα οποία πρέπει να το πληρώσεις αυτό. Έξτρα. Έξτρα. Ούτε βρούβες δεν θα μπορέσουμε να τρώμε.
3: Η ανησυχία για τις επιπτώσεις από τον ενεργειακό ανήφορο, την ακρίβεια και τον περιορισμό της αγοραστικής δύναμης για την επιβίωση των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων είναι έκδηλη. Δεν ξέρουμε ακόμη τι μέτρα πρέπει να πάρουμε για να αντέξουμε και να γλιτώσουμε την εξόντωση, λένε οι καταστηματάρχες.
5: Έχουμε φτάσει στο σημείο οι φούρνοι της γειτονιάς να έχουν μειώσει κατά πολύ το προσωπικό τους. Και όσο θα βαραίνει αυτή η κατάσταση, σίγουρα θα υπάρχει και άλλη συρρήγνωση και μέσα στον κλάδο σαν αρτοπία και μέσα στα ίδια τα αρτοπία σαν προσωπικό.
0: Δεν πειράζει, θα δείτε, θα δείτε. Ήδη ετοιμάζονται για να φύγουν στην Ελβετία. Δεν μιλάω για Γερμανία, γιατί και αυτή περνάει μεγάλο πρόβλημα, αλλά μιλάω για την Ελβετία. Πολλοί που μας έχουν πει θα φύγουμε. Γιώργο, περιμένουμε, μου λέει, τέλη του Σεπτέμβρη μέχρι τις 15 το πολύ Οκτωβρίου θα έχουμε φύγει. Εκεί μας καταντήσανε. Εκεί μας καταντήσανε. Τα παιδιά μας θα φεύγουν και θα ζητάνε δουλειά στην Ελβετία. Εκεί θα πάμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ήδη βρισκόμαστε ένα λεπτό πριν τις 11. Καταλαβαίνετε ότι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θέλω να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο να έχουν καλή εβδομάδα. Λίγο να ηρεμήσετε, παιδιά. Πρέπει. Και όσοι δεν μπορείτε να κρατήσετε τα νεύρα σας, γιατί με όλα αυτά που γίνουν και προπάντων για τους οδηγούς, προπάντων για τους επαγγελματίες. Σταματήστε σε ένα φαρμακείο εδώ, Χερσόνησο, Σταλίδα, Μάλια, και πάρτε ένα γαπάκι εκεί πέρα, είναι αυτό που ηρεμεί, μήπως και μπορέσετε να περάσετε το ΒΟΑΚ. Καλή σας μέρα, εμείς θα είμαστε πάλι κοντά σας αύριο την ίδια ώρα. Πολλά φιλάκια, καλημέρα.

0: στις 10 το πρωί. Προσδεθείτε. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Όλα στον αέρα. Προσδεθείτε.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις, έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις, πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
3: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
6: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
5: Τι θες, γλυά μου, τι φοράς?
6: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
5: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
6: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
5: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Μη σε το λέμε αγροπαϊκό.
6: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
5: Αν τολμήσει να το πει.
6: Τα θέλω όλα.
5: Αμάν τολμήσεις.
4: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28973-021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
5: Άρα Παναγία μου.
7: Πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
8: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
7: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
8: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
7: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USA SSN.
8: Και για τη βάπτιση.
7: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
8: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
7: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε Μάλια, Σταλίδα και Χερσόνησο.
8: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28 97 0 33 182.
7: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει. Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
9: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χώρων εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
10: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
11: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
10: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
11: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
10: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
11: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
12: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
13: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
14: δεν σταματούν ποτέ.

0: Αφού το θέλεις απόψε μακριά σου θα φύγω.
1: Ναι, καλά, καλά.
0: Μα αν με χάσεις θα κλάψεις με πόνο πικρό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αφού το θέλει η καρδιά σου, εγώ θα φύγω μακριά σου. Φεύγω για σου,
1: πας,
0: για σου. Αφού το θέλει η καρδιά σου, εγώ θα φύγω μακριά σου. Να, φεύγω για σου, για σου.
1: Άμα θες να φύγεις, φύγε. Άμα θες να κλάψεις, κλάψε. Να γκρινιάζεις, μόνο πάψε.
0: Σε μένα το
1: δεν
0: λες.
1: Μπορώ να το ανεχτώ. Άμα θες να φύγεις, φύγε. Στο
0: πακέτο
1: ξαναλέω.
0: Γιατί?
1: Μη μου πεις μετά πως θέω.
0: Ναι, γιατί.
1: Γιατί.
0: Εμένα το έκανες αυτό. Γιατσούς.

0: Άμα δεν στα κλάψεις κλάψε, να γκρινιάζεις μόνο πάψε. Δεν μπορώ να τα ανεπτώ. Άμα θες να φύγεις φύγε, στο πακέτο ξαναλέω. Μη μου πεις μετά πως θέω.
1: Πάλι

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
0: Ακούτε

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
3: Πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορο ο καιρός.
4: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
3: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
4: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
3: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
4: Και για τη βάπτιση.
3: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
4: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
3: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
4: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28970 33 182.
3: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
5: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
6: Αχ καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
5: Τι θες γυρά μου, τι φοράς?
6: Σουβλάκι θέλω, για πες, είναι καλό.
5: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατώει.
6: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
5: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
6: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω. Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
5: Αν τολμήσει να του πει.
6: Τα θέλω όλα.
5: Αμάν, τολμήσεις.
3: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28973-021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
5: Ωρα Παναγία μου.
7: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
9: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
8: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
9: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
10: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης Ίκε στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας. Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
11: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
10: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
11: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
10: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 3530. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
12: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ακούτε 972.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
5: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
6: Ρε εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
7: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
6: Butler, τι είναι αυτό?
7: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού, δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
6: Και με eFood και Wolt.
7: Όλα μέσα, όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
6: Και άγχος?
7: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
6: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
7: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
6: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
7: Μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
6: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
7: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
6: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
7: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USA SSN.
6: Και για τη βάπτιση.
7: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας, με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα, αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
6: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
7: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
6: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
7: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
8: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
9: Εδώ τα σουβλάκα, εδώ τα ωραία σουβλάκα. Αχ, καλέ! Καντίνε ο Γιώργης! Θέλω κι εγώ σουβλάκια! Πολλά σουβλάκια!
10: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς!
9: Σουβλάκι θέλω! Για πες, είναι καλό!
10: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό! Αγροπαϊκό! Ποιος τρώει, ξανατρώει!
9: Αγροπαϊκό! Τι αγροπαϊκό!
10: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ! Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο! Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό!
9: Αχ, τι ωραία! Ξέρεις πόσα θέλω! Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω!
10: Αν τολμήσει να το πει!
9: Τα θέλω όλα!
10: Αμάν, τολμήσεις!
11: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
10: Τώρα Παναγία μου.
12: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: Αυτό. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2.
2: Γιατί έχω εσένα.
1: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης Ίκε στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
6: Πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορο ο καιρός.
7: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
6: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
7: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
6: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
7: Και για τη βάπτιση.
6: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
7: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
6: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και Χερσόνησο.
7: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28970 33 182.
6: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
0: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
4: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
8: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
8: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
9: Royal Hall μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μια επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε

Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ρεσί, πάλι χάσαμε παραγγελία.
3: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
2: Butler, τι είναι αυτό?
3: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
2: Και με eFood και Wolt.
3: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
2: Και άγχος?
3: Μηδέν. Butler Ηρακλείου 2810-294050.
2: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
3: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
2: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
4: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
5: Αχ καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
4: Τι θες γυρά μου, τι φοράς?
5: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
4: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
5: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
4: Τα μάτα δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
5: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω. Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
4: Αν τολμήσει να το πει.
5: Τα θέλω όλα.
4: Αμάν τολμήσεις.
6: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
4: Τώρα Παναγία μου.
7: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
8: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακαινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
7: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
8: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
7: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορο ο καιρός.
2: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
3: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
2: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
3: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
2: Και για τη βάπτιση.
3: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
2: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
3: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε Μάλια, Σταλίδα και Χερσόνησο.
2: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
3: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
9: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ,
10: πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
11: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
12: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
11: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
12: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
11: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
12: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
11: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
12: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
11: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
13: Και τώρα,
14: και τώρα
13: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
14: Wow!
13: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
14: δεν σταματούν ποτέ.
13: Δεν σταματούν ποτέ.

αρχίσει τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

Είμαστε μαζί, μια σχέση τόσο τοξική. Ξέρω όλο αυτό που οδηγεί, ή στο χώμα ή στη φυλακή. Η μαλλιά μαχολογική και η καρδιά που ανεμένει πολύ. Ας εμένα βγάλω το χαρτί, δεν μου αφήνει.

0: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2.
1: Γιατί έχω εσένα.
0: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.
1: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
3: 9, 7, 2.

0: Ακούτε 972 Ραδιοχερσόνησος. Ο δικός σας σταθμός. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ραδιοχερσόνησος 972.
1: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
2: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
3: Πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
4: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
3: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
4: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
3: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
4: Και για τη βάπτιση.
3: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
4: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
3: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
4: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28 97 0 33 182.
3: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
6: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
5: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
6: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
8: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
9: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
8: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
9: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
8: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
9: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
8: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
8: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
10: Και τώρα,
11: και τώρα
10: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
12: δεν σταματούν ποτέ.
13: Δεν σταματούν ποτέ.

0: Παίζει ό,τι αγαπάς, ό,τι σου θυμίζει και δεν παίζεται. 97,2.
1: Παραδέχομαι σε θέλω ξανά, δεν κατάφερα στιγμή να ξεχάσω.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972.
1: Αυτό
2: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: حبيبي يلا
1: نشوفه ενοχλώ. Πες μου αν θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ προσπαθώ, ψάχνω τρόπο.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Πολύ μεγάλωσε το παιδάκι μας.
3: Πότε πέρασε τόσο γρήγορο καιρός.
4: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
2: Εγώ έχω τη λύση.
3: Πάμε στο Baby Jane.
4: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
3: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
4: Και για τη βάπτιση.
3: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα, αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
4: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
3: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
4: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897033182.
3: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
5: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
6: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
5: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
6: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
5: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
2: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
4: Butler, τι είναι αυτό?
2: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
4: Και με eFood και Wolt.
2: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
4: Και άγχος?
2: Μηδέν. Butler Ηρακλείου 2810-294050.
4: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
2: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
4: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
7: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
8: Αχ καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
7: Τι θες γλυά μου, τι φοράς?
8: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
7: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
8: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
7: Τα μάτα δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
8: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω. Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
7: Αν τολμήσει να το πει.
8: Τα θέλω όλα.
7: Αμάν τολμήσεις.
6: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
7: Τώρα Παναγία μου.
9: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
10: Κρυβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
11: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
12: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
11: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
12: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
11: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
12: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
11: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
12: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
11: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
13: Και τώρα,
14: και τώρα
13: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
14: Wow!
13: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
14: δεν σταματούν ποτέ.
13: Δεν σταματούν ποτέ.